0: Είπα την παγιά, η Ελβετιτάρτη, ο Ακατικά Πακιτάρτη, η Ελβετιμαγιά, ήταν το τσέρτο.
1: Ε, Αυστρέκος η Παγάς,
0: κύριε. Ε, ασύ.
1: Ε, ασύ και αγίνει και βάει τα μέη παρακίνητα. Ο τέλος άμα, η Ουσίκο με το σπρέι σέις, ένα σώμα μου γενική τα φύρα. Já já o João traz os destaques aqui. Agora tem João Paulo e Daniel. E aí, Stantes, tem mais alô, tem mais. Bom dia da nossa audiência.